Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
0: Ράδιο επιλογές.
3: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
11: Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Ghost.

ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες του μέσα στην πεντάδα στη θέση νούμερο 5. Γιώργος Σαμπάνης ακολουθεί εδώ στο υλικό Top 40 με το τι θέλω εγώ μέσα. Ένα κομμάτι το οποίο είναι μέσα στην πεντάδα. Είναι πολύ κοντά στην κορυφή, αλλά δεν έχει καταφέρει να κάνει το μπαμ. Για να δούμε κιόλας. Στο νούμερο 4 το τραγούδι και μετά, παιδιά, σταθερή. Κόβει βόλτες στο Αιγαίο η Άννα Βύση. Για πόσες εβδομάδες έχω χάσει το μέτρημα πλέον στην θέση νούμερο 3.

δεύτερο δημοφιλέστερο ελληνικό τραγούδι που ήταν πρώτο. Η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό της στην θέση νούμερο 2. Καταλάβατε τι έγινε. Ξανανέβηκε ο Θοδωρής Φέρης, παιδιά, στην κορυφή με το «Είπες». Τα είπα όλα. Κι όμως, σας υπενθυμίζω ότι έχουμε με το καλό και το καλοκαιρινό μας αφιέρωμα, το οποίο θα το ακούσετε βεβαίως, θα το απολαύσετε, γιατί έχει μόνο επιτυχίες, αλλά έχει και κάποια πιο παλιά κομμάτια τα οποία παίζουν συχνά πυκνά στα ραδιόφωνα της χώρας. Από τον Κώστα Σιθόπουλο, 2 ώρες ήμασταν μαζί σήμερα και 2 ώρες θες. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου με την IFPI. Και φυσικά να σας υπενθυμίσω για άλλη μια φορά το κυριότερο και βασικότερο: αγαπάμε τον ήλιο, τον προσέχουμε όμως, γιατί έχει κάνει τα παιχνίδια του.

0: επιλογές.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
3: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν.

0: παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Τρώσαν... Το ξέρεις?
4: Ναι!
3: Καλό, ε!
4: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
7: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Daily Couscous

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε αυτής της εβδομάδας, στο φινάλε αυτού του μήνα. Αλλά όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
1: Και στο φινάλε της ζωής μας θα φτάσουμε σε λίγο, έτσι όπως πάμε εδώ πέρα.
0: Ντροπή σου να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Έχεις απόλυτα.
0: Η Λένα Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντι μου και μου έχει φέρει κάτι γλυκάκια εδώ πέρα. Και δεν θα βγω στην παραλία.
0: Μασούτης, Μασούτης, εγγύηση. Mr. Grand, Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία αγοράζεις στην καλύτερη τιμή, με την καλύτερη ποιότητα. Εγώ τρελαίνομαι για αυτά τα μπισκότα κανέλας. Σας το λέω πραγματικά, φάτε, θα πάτε σοκ. Είναι ό,τι καλύτερο.
1: Αν μπαίνετε όμως και εγώ, γι' αυτό δεν πάω στο Μασούτη και κάνω τα orders πολλές φορές. Ξέρεις γιατί? Γιατί παίρνω αυτά που στην πραγματικότητα. Γιατί άμα πάω εκεί πέρα.
0: Στην πραγματικότητα.
1: Παίρνω και μια σακούλα γλυκά. Όπως καλό μου έχει φέρει εδώ πέρα τα μπισκότα κανέλας. Και δεν μπορώ.
0: Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι ο Μασούτης είναι στην παρέα μας. Εσείς είστε στην παρέα μας. Οπότε είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε αυτή την Παρασκευή, αυτό το φινάλε αυτής της εβδομάδας. Και να προχωρήσουμε τη ζωούλα μας για τον Αύγουστο που έρχεται. Θα αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, είμαστε στις επάλξεις. Είμαστε για όλα αυτά που θέλεις να ακούς, για όλα αυτά που θέλεις να μάθεις. Είμαστε και παντός καιρού.
1: Ακριβώς. Και σας θέλουμε και εδώ μαζί σε αυτή την τρέλα. Είστε συνοδοιπόροι.
0: Συνοδοιπόροι.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ, Παναγιώτη μου. Είστε συνοδοιπόροι λοιπόν στην τρέλα μας και στην παρανοιά μας, αλλά είστε και συνοδοιπόροι, παιδιά, στις επιτυχίες.
0: Και σε αυτό το μουσικό ταξίδι της επιτυχίας που κάνουμε.
1: Και πες μου.
0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Στέλλα καλή και επιστρέφουμε.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Πάνος Κιάμος, ο οποίος νομίζω εκτός την συναυλία που έδωσε στο Βεάκιο, θα κάνει άλλη μια συναυλία στις 16 του Σεπτέμβρη, ναι, στη Μονή Ναζαριστών στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Και πάρα θα επιστρέψει, πιστεύω, πολύ σύντομα και σε μαγαζιά.
0: Θα επιστρέψει. Τον Οκτώβρη.
1: Ναι, ναι, εδώ το, αυτό. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς λεπτομέρειες.
0: Εγώ ξέρω, αλλά δεν είναι τώρα για να
1: ακυρωθώ.
0: Όχι, δεν λέω. Δεν κατάλαβα.
1: Ανιέτα
0: μου. Κάνε μου μήνυση.
1: Θα σου κάνω μήνυση.
0: Κάνε μου μήνυση. Κάνε μου μήνυση.
1: Εντάξει.
0: Αν μπορείς, κάνε μου μήνυση.
1: Κάνω.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο.

0: Βες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ράδιο Επιλογές.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
8: Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430 24430.
9: Joylicious.
12: Joylicious. Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
12: Επιλογές FM.gr.
13: Είναι
12: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
14: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Αχ, θα κόντεψα να σκοτωθώ. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε τελείωμα μήνα, 31 του Ιούλη. Τελείωμα εβδομάδα. Όλα τελειώνουν. Και όλα τελειώσαν. Δίχως μια λέξη που να έχω φταίξει, έρωτο. Σήμερα λέω εγώ throwback, ε.
1: Ναι, το έχεις βρει.
0: Όχι, δεν το έχω βρει.
1: Δεν το έχεις βρει.
0: Αλλά θα το βρω.
1: Ψάξε τώρα εκεί μέσα σε όλα τα, μέσα σε όλα τα μηνύματα. Στον καθρέφτη, στα δίκα σου. Αυτό.
0: Όχι.
1: Ή άλλο έλεγες εσύ.
0: Ναι.
1: Ποιο.
0: Του Δάντη.
1: Του Δάντη, βέβαια. Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και όταν δεν θα σ' αγαπάω πιο πολύ. Ευχαριστώ.
0: Μην ουρλιάζεις το μικρόφωνο.
1: Δεν μπορώ.
0: Μα φωνάζεις. Μα φωνάζεις όμως. Δεν φωνάζομαι. Δεν φωνάζομαι. Δεν το ξεχνάς. Σαφάρι, Ρία Ελληνίδου και επιστρέφουμε.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Δεν ξέρω πού βρίσκεσαι. Δεν ξέρω αν έχεις βρει τον έρωτα της ζωής σου. Δεν ξέρω αν έχεις βρει τον καλοκαιρινό σου έρωτα.
1: Μη σου έχω ξαναπεί, μην προτρέψεις τον κόσμο να
0: κάνει. Γιατί ρε φίλε, όχι. Εγώ θα προτρέπω τον κόσμο να κάνει ό,τι θέλει για να περνάει καλά.
1: Άλλο το να κάνει ό,τι θέλει για να περνάει καλά. Και άλλο να τον προτρέψεις να παίζει με τα μούτρα με καλοκαιριάτικα μέσα στους έρωτες. Αφού ξέρεις ότι το χειμώνα δεν είναι έτσι. Καλά, δεν τα λέω. Ευχαριστώ. Βρήκα κάθε μόνο να συμφωνήσω.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω ότι να ζήσετε τον κάθε σας στιγμή σε αυτό το καλοκαίρι. Κάθε
1: μας
0: στιγμή μια γιορτή που το λέγει. Ανακοινώθηκε το Voice, δεν το είπαμε αυτό. Οι τέσσερις κριτές παραμένουν οι ίδιοι και αλλαγή μόνο στην παρουσίαση. Δεν την κάνει ο Γιώργος Καπουτζίδης, αλλά την κάνει ο Γιώργος Λιανός.
1: Αλήθεια!
0: Ναι.
1: Μίλησε μου!
0: Τι μίλησε μου, έχει βγει εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Συγγνώμη, αλλά απέχω πολύ από τα τηλεοπτικά. Εν τω μεταξύ ήμουν μαζί με μια φίλη μου τώρα. Κάστα το πώ, Κασίλα μου. Ήμουν μαζί με την Ελένη και πίναμε καφέ.
0: Το βουλγαράκι.
1: Ναι. Και έτσι όπω είμαστε απ' έξω πια από το βλέπω τη τηλεόραση, κάπω λίγο τρίβαμε τα χέρια μα και γελούσαμε πάρα πολύ για όλο αυτό το πατακλάμ που γίνεται μέσα στην τηλεόραση.
0: Αυτή τη στιγμή, να ξέρει, γενικότερα γίνεται στην τηλεόραση τη Παλαβή στο Ράσο. Ναι. Το μάλε βράσε, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει. Λογαριασμό, κατά είναι αλλιώ και επιστρέφουμε.

0: τέλη κοκκίνου, ένα τέλη κουσκούς είναι στην παρέα σου. Για σένα τώρα που μόλις συντονίστηκες. Είσαι λίγο πριν φτάσουμε στη μέση.
1: Ακριβώς.
0: Είσαι σε ένα κομβικό σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι της υπόθεσης και της διάθεσης. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω.
1: Παρακαλώ, είμαι όλη αυτιά. Για το τηλεοπτικό μου αλευράσι, τι έχεις να μου πεις. Έχεις τόσους φίλους που είναι στη τηλεόραση, Παναγιώτη μου, γιατί δεν ανοίξεις εδώ τα χαρτιά σου.
0: Περιμένω να μου έρθουν στην εκπομπή να τα ανοίξουν οι ίδιοι τα χαρτιά, να ανοίξουν το στόμα τους, να τα πούνε όλα όπως πρέπει.
1: Ποιος θα έρθει.
0: Θα έρθει, ρε.
1: Ποιος.
0: Θα έρθει.
1: Ποιος.
0: Ένας φίλος μου.
1: Ποιος.
0: Και πιο πολύ φίλος.
1: Σίγουρα όχι.
0: Σίγουρα ναι.
1: Θέλω να δω τι χαρτιά θα ανοίξει.
0: Δεν κατάλαβες. Θα τα βγάλω όλα τα άπλυτα στη φόρα.
1: Όπω κρίμα.
0: Τι κρίμα.
1: Είναι πολλά. Σε δύο μέτρα και έχεις μια καρδιά από πέτρα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Κρίμα, κρίμα, κρίμα που σ' αγάπησα τρέλα. Δεν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Αλήθεια. Το ξέρει.
0: Όχι.
1: Συνέχισε και θα το βρω και θα σου πω.

0: επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.
3: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Baotherm. Αυτό και τέλος.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
6: Daily Couscous.
7: Δεν με φοβάμαι.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, αυτή είναι η Τυφώνης, αυτή είναι η Αλκατράς, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ναι. Πες να είναι και ένα τσαμίου αυτό, ξέρω εγώ, που σου τραγούδισα τώρα.
1: Αποκλείται ένα τσαμίου και μην το ξέρω.
2: Α, όχι, είναι αποστολία ζώλη.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάμε τώρα για την ιέρια.
2: Εντάξει, είναι αποστολία ζώλη. Το ξέρω ότι θα είμαι σε μια συναυλία τον Οκτώβριο για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ και θα είναι και αντισαμίου. Και θα τραγουδήσει και αντισαμίου.
1: Θα με καλέσετε και με. Πότε είναι?
2: Είναι Οκτώβριο, αρχές Οκτώβριο είναι. Δευτέρα πέφτει.
1: Θέλω να με καλέσετε.
2: Αλήθεια.
1: Αλήθεια με καλέσετε. Είμαι τεράστιο φάνα αντισαμίου.
2: Είναι από τι. Βασικά δεν τραγουδάει αντισαμίου. Το έχει καταλήψει τελείω το.
1: Παιδί μου, το ξέρω ότι την είχα πάρει εγώ τηλέφωνο και με σκυλόβρισε που τη είπα να κάνει ένα comeback το 2016 και τότε μετά πήρα τον Δημήτρη τον Κόκοτα.
2: Το ξέρω και είναι.
1: Και βγάλαμε το γιατί με τυρανά.
2: Μπράβο. Και είναι από τι λίγε.
1: Η ιστορία τη ζωή μου.
2: Είναι από τι ελάχιστε φορέ που εμφανιστεί.
1: Αν δεν θε και εσύ να τυρανιέσαι και να βρίσκει τα καλύτερα.
2: Να πα ένα μασούτι τέλο πάντων. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Ξεκινήσα από την αντισαμίου και κατάλήξαμε στο μασούτι, δεν ξέρω. Σε μένα θα πηγαίνω στη Μασούτη κατά πάσα πιθανότητα.
1: Έχει παιδιά. Και κατάστημα που με λιντζερί.
2: Τι?
1: Με λιντζερί.
2: Α, ο Μασούτη.
1: Ρούχα. Όχι ο Μασούτη, παιδί μου, είσαι μείον το όχι.
2: Έχουμε κάψει κόσμο για κόσμο, ναι. Έτσι. Με λέω και εγώ, πότε φέρνω ο Μασούτη κατάστημα με λιντζερί.
1: Όχι, γιατί. Παιδί μου, ο Μασούτη είναι εκεί που ξέρει τα καλύτερε τιμέ.
2: Εντάξει, ναι.
1: Προϊόντα ιδιωτική ετικέτα, καλύτερη ποιότητα, στην καλύτερη τιμή και παίρνει και εξαρπώντα τη Μάσκαρτ. 25 χρόνια Μάσκαρτ, τη γιορτάζει, σου δίνει τη συμμετοχή σε μεγάλου διαγωνισμού. Μην κοροϊδεύει και μην μπερδεύει τον κόσμο. Συμμετοχή σε μεγάλου διαγωνισμού και μεγάλε κληρώσει και για μόλι μαζέψει 200 πόντου στη Μάσκαρτ έχει 6 ευρώ εκτό λογαριασμού. Και θέλει να σε πάω κι αλλού.
2: Πού?
1: Θα σε πάω κι αλλού. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να βγαίνει κερδισμένο. Ένα είναι ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ.
2: Μην με πα στη Βιοκαρπέτ.
1: Γιατί να μην σε πάω.
2: Προσωπικά. Ενώ φυσική παρουσία με πα. Πήγαινα μου που θέλει.
1: Αλλά μην πάμε μαζί.
2: Όχι,
1: δεν πάμε μαζί.
2: Όχι, όχι.
1: Μα είμαι τόσο βολικό.
2: Όχι, όχι.
1: Οι άνθρωποι με λατρέψανε. Οι άνθρωποι με λατρέψανε. Δεν με κεράσανε καφέ, δεν με κεράσανε νερό. Δεν μου είπαν να θέλω και κάτι άλλο.
2: Ναι, να κοιμηθεί.
1: Τι να κοιμηθώ.
2: Άλλο
1: κοιμότανε.
2: Ποιο?
1: Δε στα βίντεο να δεις. Εγώ κοιμόμουν. Εγώ ήμουν πάρα πολύ συγκεντρωμένος στις μοκέτες, στα χαλιάτες, στα λευκά ειδητές. Στα. Πώς τα λένε τα άλλα? Πετσέτες, πάρα πολύ ωραίες πετσέτες.
2: Εμένα μου λέει. Ναι, ναι, ναι. Ούτε πετσέτα δεν μπορούσε να διαλέξει. Η πετσέτα που είναι εύκολη. Το ξέρω ότι πήρε. Η πετσέτα που είναι εύκολη. Ένα χρώμα. Ένα χρώμα.
1: Άσε μα, κοπέλα μου.
2: Ούτε πετσέτα δεν μπορούσε.
1: Λοιπόν, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία και επιστρέφω.

0: Σούσουρο, αυτή είναι η Ανδρομάχη. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Γιατί γελάς?
1: Εντάξει. Σούσουρο. Σούσουρο.
0: Μα τι να κάνω.
2: Daily κάτω παυλακούς στέλνετε στο Instagram. Daily κουσκούς 2 στο TikTok. Και Daily κουσκούς στο Facebook. Εκεί θέλουμε τα μηνύματάκια σας. Για να μπαίνουμε να βλέπουμε τέλος πάντων τις προτάσεις που το έχετε κάνει για το Daily Throwback. Είσαι έτοιμος?
0: Είμαι έτοιμος.
2: Ναι. Τη σεβαστή την έχεις?
0: Έχω τη σεβαστή.
2: Μπράβο. Δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν έτοιμος και έχεις τη σεβαστή.
0: Θέλω
2: είμαι...
0: να πεις που στέλνει ο κόσμος τα μηνύματα.
2: Πάλι
0: του.
2: Να το πω.
0: Να το πεις πάλι.
2: Πάλι βέβαια. Daily κουσκούς στο Facebook. Daily κάτω παυλακούς κατά παυλακούς. Και Daily κουσκούς 2 στο TikTok. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
2: άντρας ή γυναίκα?
0: Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου. Του 2000 είναι το τραγούδι αυτό.
2: Του 2000.
0: Ναι. Άνδρας καλλιτέχνης.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξα μέσα στον καθρέφτη και με τρέλανε.
2: Ναι.
0: Ο καθρέφτης που φτιαχνώσουν όταν βγαίναμε. Φάνηκε το πρόσωπό σου μελαγχολικό.
2: Ναι.
0: Θόλωσα. Γι' αυτό τον κάνω θρύψαλα.
2: Το καθρέφτη,
0: σωρό.
2: Okay.
0: Κοίταξα μες στον καθρέφτη.
2: Τον καθρέφτη.
0: Και είδα εσένα, ναι. Και τα μάτια σου το χρόνο πίσω φέρανε. Χίλιες γνώριμες εικόνες από εμάς τους δυο. Θόλωσα γι' αυτό, τον κάνω θρύψαλα.
2: Καθρέφτης είναι το τραγούδι. Είναι ο καθρέφτης.
0: Λέγε μωρέ.
2: Δεν είναι ο καθρέφτης.
0: Λέγε τι τραγούδι είναι.
2: Λαϊκό.
0: Ναι.
2: Καθώς είναι η Ηλίας Φιλίππου και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Λαϊκό.
0: Ναι.
2: Και το λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Όχι. Το 2000 δεν είναι. Ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν έχει βγει στη μουσική.
2: Δεν υπήρχε. Πιο παλιό το λέει. Έχει καταλάβει ποιο είναι.
0: Τα ξέρει το τραγούδι αυτό η κοπέλα εδώ. Για λέγε εσύ.
2: Ο καθρέφτης δεν είναι το τραγούδι.
0: Άσε το τραγούδι να μας πεις.
2: Είναι το λαϊκό τραγούδι σε όλους μας γνωστό. Ο καθρέφτης.
0: Γιατί είναι καθρέφτες, δεν είναι μόνο ένας.
2: Ναι. Δεν του φίβονται λιβωριά ο καθρέφτης.
0: Όχι, παιδί μου.
2: Όχι, όχι.
0: Δεν φίβονται λιβωριά γράφει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Φιλίππου.
2: Όχι, όχι, αυτό λέω. Ούτε του Νίκου Οικονομόπουλου. Πιο παλιός είναι αυτός.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν τραγουδούσε δισκογραφικά.
2: Το ξέρω, αγάπη μου. Το ξέρω. Είναι πιο παλιός, αυτό λέω κι εγώ.
0: Βοήθα, έλα.
2: Βοηθάω.
0: Ναι.
2: Είναι ο. Γνωστό σε όλου.
0: Ναι.
2: Πολύ γνωστό καλλιτέχνη.
0: Ναι, αγάπη μου. Ποιο.
2: Ποιο.
0: Θα πει, εντάξει, κάπου ένα όπα. Για πες.
2: Ναι. Καθρέφτης.
0: Πες ρε.
2: Ποιος είναι?
0: Ναι.
2: Τι είναι, ποιος είναι?
0: Ο Χρήστος Πάζης. Του καθρέφτη τα κομμάτια ένα-ένα μάζεψα και φτιάξα το. Δηλαδή.
2: Κάπου όπα, εντάξει. Στο λέω τόση ώρα, σου δίνω το πάτημα να πεις ότι είναι γνωστό και δεν το λες. Δεν το λες. Σου είπα δεν είναι ο Οικονομόπουλος.
0: Αγαπούλα.
2: Σου είπαμε παλιό, παλιό, το λέγαμε εδώ πέρα.
0: Αγαπούλα, πούλα.

0: Αυτό είναι ο Πον, αυτή είναι η Καντά. Δεν αντέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Φινάλε μήνα, φινάλε εβδομάδα.
1: Φινάλε όλα εμεί εδώ πέρα. Όλα. Φινάλε
0: φιλάκια. Όλα τα πέταξε. Ωραίο throwback αυτό, ο Γιώργος Αλκαίος.
1: Ωραίο.
0: Το θυμάσαι.
1: Ο Γιώργος Αλκαίος που έχει κάνει και επανεμφάνιση τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει βγει πάλι.
0: Και έχει κάνει και συναυλίες.
1: Κάνει και συναυλίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σταμάτα.
0: Όταν είχα ανέβει για τον Πον στη Μονή Λαζαριστών,
1: ναι.
0: Λίγες μέρες πριν είχε κάνει Γιώργος.
1: Εγώ τώρα δεν έχω καταλάβει. Έχει επιστρέψει ο Γιώργος Αλκαίος ή απλά κάνει έτσι.
0: Τώρα έχω επιστρέψει. Όχι.
1: Τι είναι,
0: ρε παιδί μου, κάνει κάποια δισκογραφικά βήματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το τι έκανε παλιά ο άνθρωπος. Δηλαδή.
1: Τι.
0: Το καινούργιο σου τραγούδι.
1: Όχι, δεν ξέρω. Αυτό ρωτάω.
0: Ενώ
1: ότι κάνει κάποιες δισκογραφικές ενέργειες.
0: Εσύ ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Έχεις δει να έχει κάνει κάποιες. Γιατί με ρωτάς εμένα, λες και τον τρέχω εγώ τον άνθρωπο.
1: Όχι, ρωτάω γιατί εσύ είσαι και η Wikipedia του. Το
0: είμαι
1: έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Αλλά το θέμα δεν είναι τι κάνει. Το θέμα είναι αν αυτό που κάνει το επικοινωνεί στον κόσμο.
1: Αν έχει αντίξει. Ναι, οκ, το ακούω αυτό που λες.

Θέλω καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τα ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Ράδιο Επιλογές. Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συζητάμε. Και τι δεν έχουμε πιάσει τώρα και συζητάμε και να αναλύουμε εδώ πέρα. Ένα χαμό γίνεται.
0: Mm-hmm. Εσείς... Πού καταλήγουμε?
1: Πουθενά δεν καταλήγουμε. Καταλήγουμε στα ίδια και τα ίδια. Εγώ αυτό θέλω
0: καταλήγει
1: να πω.
0: Καταλήγει η σχέση αυτή.
1: Ναι. Καταλήγουμε εκεί. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα διάφορες φωτογραφίες εδώ από τον κόσμο που βρίσκεται. Συγγνώμη, παιδιά, καμιά φορά φέρνει το μυαλό μου, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά έτσι που ανοίγω το Instagram για να δω κάτι, κάποια είδηση, ρε παιδί μου, κάτι που μπορεί να συμβαίνει. Κατάλαβα. Βλέπω τώρα και κάτι παραλίες εκεί πέρα, κάτι κόσμο. Το έργο Μπατσή Χριστίδου του Αδόμου στην Κέρκυρα.
0: Με τον καινούργιο σύντροφο, ο οποίος είναι σε επιχειρηματία. Τι δεν το ξέρει, βγήκαν και τα πάνε. Και όλοι λένε και τι ωραίο κύριο είναι.
1: Πολύ, βεβαίω.
0: Ο Θοδωρής Μαραντίνης τι λέγει όλα αυτά? Εγώ έτσι κάνω μια ερώτηση. Ελένη Φουρέρια, τσακιό.

0: Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου. Εδώ είμαστε, έναν τελικό σκούσινε στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Λέγαμε για τις καλοκαιρινές διακοπές που κάνει ο
0: Νίκος. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
1: Για πάντα. Τι να κάνει ο Νίκος Καρβέλας, άρα, γιατί τον βλέπω κοντά στο σπίτι μου, περπατάει εκεί πέρα.
0: Έχει αλλάξει το στίχο στο όλο πιο πάνω.
1: Έχει αλλάξει.
0: Ναι, ήταν ελμηχικάνο, αφού το είχα πει μόνο.
1: Α, δεν, ναι, μου είχε πει ότι ήταν αλλαστικό, αλλά δεν μου είχε πει ότι ήταν τέτοιο. Ήταν ελμηχικάνο.
0: Ελμηχικάνο.
1: Σταμάτα. Ήταν ωραίο.
0: Ναι, ίδιο είναι. Δεν έχει αλλάξει.
1: Στίχη, βρε.
0: Όχι.
1: Ήταν,
0: δεν ήταν
1: πιο
0: ίδιο.
1: Ωραίο. Ναι, τότε με το
0: άλλο,
1: τώρα
0: άλλο,
1: είναι πιο ωραίο.
0: Άλλο vibe τελείω.
1: Άλλο vibe τελείω.
0: Ναι, Καρβέλα και μη ωραίο δεν υπάρχει.
1: Πότε,
0: δηλαδή,
1: πότε είναι στην Αυλία τώρα τη 26 Σεπτέμβρη.
0: Γιατί είσαι πολύ ενημερωμένη, τα λέω. 16 Σεπτέμβρη είναι του Πάνου Κιάμου στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. 26 Σεπτέμβρη είναι τη Άννα Βύση στο ΑΚΑ.
1: 2 Σεπτέμβρη τη Κατερίνα Λιόλιου στο Θέατρο Γης.
0: 26 Αυγούστου είναι του Θοδωρή Φέρη στο γήπεδο Καλαμαριά. Τι άλλο θες να σου πω. Και 22 Σεπτεμβρίου είναι του Θοδωρή Φέρη στο Λυκαβητό που έχει αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη. Έχω γίνει πλέον έξοδο.
1: Ναι, κανονικά.
0: Κανονικά πρέπει να πληρώνουμε γι' αυτά. Δεν πληρώνουμε καλά. Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Με μένα.
0: Γενικότερα μιλάω στη ζωή μου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα τέλειο κουσκούς έφτασε στο φινάλε του.
1: Στο φινάλε
0: και ένα Ιούλιο έφτασε στο φινάλε του. Και μία εβδομάδα, όλα τελειώσαν.

0: Που λέγεται τραγούδι.
1: Πάμε ξανά. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι αρχίζουν. Έτσι αρχίζουμε κιόλα.
0: Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο να έχετε. Βέβαια. Δευτέρα θα είμαστε ακριβώς και εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα στην κορυφαία συχνότητα. Βεβαίως. Παρέα σου.
1: Βεβαίως. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, γιατί τώρα έχει έρθει να γίνει και μια κίνηση στο στούντιο.
0: Θα υποδεχτούμε και έναν Αύγουστο.
1: Θα υποδεχτούμε και έναν Αύγουστο.

0: δύο επιλογές.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
3: Τρώσαν. Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
7: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this is Calvin Harris.
12: Hello, this is Claude.
13: Hi, this is Taylor Swift.
14: Hi, I'm Selena Gomez.

0: Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό σταθμό με το New Music Show. Τελευταία μέρα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου. Μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Armin Van Buuren, Rehab και την dance επιτυχία που έχει sample από το Bittersweet Symphony των Verve. Επίσης θα πάμε 27 χρόνια πίσω στο 1999 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στο Dance Chart στην Αγγλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο. Benny Blanco και BB Tricks στο Hoven. Salva.

Ήταν το νέο σύγκλι του Benny Blanco στο New Music Show και επάτερο στο Everlasting, το οποίο είναι η συνέχεια του Set Me Free του Armin Van Buuren και τη Sasha, το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard Dance Chart. Μέχρι σήμερα έχει σχεδόν 20 εκατομμύρια streams και ανέβηκε μέχρι το 3 στο Billboard Trans Main Floor Chart. Γραμμένο από την Sasha, έχοντας κατά νου τον Armin βέβαια, η πρώτη του συνεργασία οδήγησε στο να τον συνοδεύσει ζωντανά στο Tomorrowland, στο Untold αλλά και στην Ibiza. Το Everlasting παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο EDC Las Vegas και ερμηνεύτηκε live στο show του κορυφαίου παραγωγού στο Orb στο Λονδίνο. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

fun. New music show. Το αγαπημένο σου radio show.

0: Μικάλε και Chris Crown στο Perfect Stranger και ακόμη ένα τραγούδι από το Dream Inside the Dream, το επερχόμενο άλμπουμ του, κυκλοφόρησε ο Rehab. Μάλιστα το All I Am βγήκε ακριβώς στη μέση της μεγάλης καλοκαιρινής του σειράς εμφανίσεων σε μεγάλα φεστιβάλ. Το track είναι σε συνεργασία με τον Orem και δημιουργήθηκε από τον ίδιο μαζί με μια εξέχουσα ομάδα συνθετών ηλεκτρονικής και pop μουσικής, ανάμεσά τους και το Next Big Thing, την Poppy Basco που αγαπάμε εδώ στο New Music Show. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στην αγαπημένη σας εκπομπή.
1: Hey, what up? This is Rehab and check out my brand new record.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι Επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις Επιλογές, Θανάσης Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
14: Joylicious.
15: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
16: Hi all, this is Rosalia.
17: Hey guys, it's Camila Cabello.
18: Hi, this is Shakira.
19: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
20: Hi, this is Adele.
21: Hey, it's Taylor Swift.
22: Hey, it's Miley Cyrus.
23: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
15: Γιάννη Μπουτζίκα.
14: New Music Show.
3: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Παρασκευή, τελευταία μέρα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Ανυπομονώ πάρα πολύ βέβαια να πάω για ένα μήνα μακριά απ' όλα, αλλά να έχω μαζί μου την καλύτερη μουσική που σας παρουσίαζα τόσο καιρό εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή. Αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που σίγουρα θα έχω στο playlist μου και το ακούγαμε συνέχεια αυτή την ώρα. Adal και I Need Nobody. Και πάω τώρα στην Σάρα Κώστα, η οποία είναι μία από τις πιο ανερχόμενες Γαλλίδες παραγωγούς στην house σκηνή. Έχει βρεθεί στην ίδια σκηνή με ονόματα όπως ο Φέντερ και ο Francis Mercier. Το νέο του single έχει τον τίτλο Feel the Night. Ανάμεσα σε ηλιοβασιλέματα, καλοκαιρινές νύχτες με φίλους και ελευθερία δίπλα στη θάλασσα, το track αποτυπώνει αυτό το μοναδικό συνέστημα διακοπών που θα ζήσω κι εγώ από την άλλη εβδομάδα, όπου ο χρόνος μοιάζει να σταματάει. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Έτσι και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1999, όταν το Better Off Alone των Alice DJ ήταν το πρώτο single από το ντεμπούτο και μοναδικό τους άλμπουμ Who Needs Guitars Anyway. Αρχικά ήταν ένα instrumental track που φτιάχτηκε το 1997. Μετά ένας από τους δημιουργούς βρισκόταν σε συναισθηματικά απογοητευμένη κατάσταση λόγω ενός χωρισμού του και έτσι του ήρθε η ατάκα «Νομίζεις ότι είσαι καλύτερα μόνος» και κάπως έτσι άρχισαν να βάζουν φωνητικά. Το τελικό αποτέλεσμα το ανέλαβε η Alice DJ και όταν κυκλοφόρησε έγινε μεγάλο club hit, όπως επίσης ανέβηκε στο νούμερο 2 στο chart στην Αγγλία και στον Καναδά. Το Vibe το χαρακτήρισε ως ένα διαχρονικό τραγούδι, ενώ το Billboard το είχε στο νούμερο 48 στη λίστα του μετά κάτι, όπως επίσης ανέβηκε στο νούμερο 2 στο chart στην Αγγλία και στον Καναδά. Το Vibe το χαρακτήρισε ως ένα διαχρονικό τραγούδι, ενώ το Billboard το είχε στο νούμερο 48

0: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single. Say my name, say my name, say my name. On New Music Show with John.
1: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
4: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
5: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
8: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, τελευταία μέρα πριν το weekend, τελευταία μέρα των ζωντανών εκπομπών μας εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο DJ Goja, ο Jason Derulo και η Melody στο Mi Chico. Και ικανοποιημένη από την επιτυχία της συνεργασίας του στο Aluxit, η οποία είχε σάμπλ από το Sunny των Bonnie M, η Lavinia και ο Eli Oaks επανενώθηκαν για μία ακόμη φορά. Και οι δύο με έδρα τη Γερμανία επέστρεψαν με το Reasons, όπου και αυτό βασίζεται επίσης ένα γνωστό hook. Αυτή τη φορά χρησιμοποίησαν την αξέχαστη λούπα από το Bittersweet Symphony των Verve, δύο παραγωγή με πολλή έμπνευση αφού κάθε φορά στηρίζονται σε hits άλλων για να φτιάξουν τα δικά τους. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show. This is-

Carol G και Manu Chao στο Viajando, Por El Mundo και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Για την τελευταία ρουμάνικη επιτυχία αυτήν την εβδομάδα θα πάω πίσω στο 2011, όταν η Αντρία Μπανίκα είχε κάνει πραγματικά χαμό με το Love in Brazil. Στα Radio Romania Awards κέρδισε στην κατηγορία Best Latin Crossover και ήταν υποψήφιο για Best Pop Dance Song. Στη χώρα μας ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ραδιοφωνικά hits εκείνης της χρονιάς. Αλήθεια, πόσο

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Παρασκευή στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me ask you.

0: κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Hi, this is Ariana Grande.
4: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
5: What's up, guys? I'm Alex.
6: I'm Drew.
5: We're the Chainsmokers.
7: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
8: It's Ozier.
9: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
10: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ξεκινάω και εγώ τις καλοκαιρινές μου διακοπές σε λίγη ώρα. Και ένα τραγούδι που θα ακούω σίγουρα καθημερινά είναι αυτό εδώ, Another και 54 Ultra στο Talk to You. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 31 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκαν τα Teen Choice Awards στην Καλιφόρνια. Οι νικητές των βραβείων ψηφίστηκαν από τηλεθεατές που βρίσκονται στην Αμερική και ήταν άνω των 13 ετών. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο John Cena και η Victoria Justice. Η πιο σημαντική απονομή ήταν αυτή του Justin Timberlake, ο οποίος πήρε το Decade Award. Χαρούμενοι όμως ήταν και οι Dance, οι οποίοι αναδείχθηκαν νικητές στην κατηγορία Party Song για το αγαπημένο Cake by the Ocean, το οποίο σίγουρα θα μάθατε όλοι αυτό το καλοκαίρι από μια γνωστή διαφήμιση πολυκαταστήματος εδώ στην Ελλάδα, αλλά εμείς το αγαπάμε από τότε που κυκλοφόρησε.

Baby Rexha και David Guetta στο Sad Girls και πάω τώρα στο Hold On των John Spoon και Striga, το οποίο αποτυπώνει μια στιγμή που σχεδόν όλοι γνωρίζουν. Το σημείο που η εγκατάλειψη φαίνεται αναπόφευκτη και όμως μια τελευταία σπίδα ελπίδας παραμένει. Από εκεί ακριβώς ξεκινάει το τραγούδι. Το κεντρικό μήνυμα είναι να συνεχίζεις ακόμη και όταν η αμφιβολία, οι αποτυχίες ή η αβεβαιότητα κατευθύνουν την πορεία σου. Αυτή η συνεργασία συνδυάζει ένα δυνατό κλαμπ ήχο με μια ιστορία για την εσωτερική δύναμη. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show. 20

Ήταν το καλοκαιρινό New Music Show σήμερα Παρασκευή, τελευταία μέρα του Ιούλη με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ήταν και η τελευταία ζωντανή εκπομπή πριν από τις διακοπές μου κάπου στις όμορφες παραλίες της χώρας μας. Όμως θα επιστρέψω ζωντανά εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό με το New Music Show τον Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε η αγαπημένη εκπομπή θα είναι εδώ και θα παίζει όλες τις επιτυχίες που χαρακτηρίζουν αυτό το καλοκαίρι του 2026. Τα τραγούδια που αγαπάτε και που ακούσατε πρώτοι εδώ. Καλές βουτιές και καλό καλοκαίρι σε όλους.

0: επιλογές.
1: Τρως σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις.
2: Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
7: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
8: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
8: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
8: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
8: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
7: Κινητό 6944-258-337.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
11: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Be viral.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Τελευταία εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και ποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου, να του πω την καλησπέρα μου. Αν μάθατε τώρα λοιπόν ποια είμαι, ακούγοντας τη φωνή μου, μια Αθηνακλήμη. Είμαστε καθημερινά εδώ πέρα για ένα δύο γεμάτο μουσική. Και σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή για τη σεζόν. Μπορείτε φυσικά να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και όλο το καλοκαίρι, αλλά και σήμερα. Και εννοείται, πάμε να ακούσουμε μουσική δυναμικά και ωραία. Και φυσικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

back-to-back επιτυχίες, παιδιά, εντάξει, η αγαπημένη μου ατάκα, back-to-back και τα νέα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάμε λίγο τελευταία Παρασκευούλα σήμερα, τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν, να δούμε τι τρένταρε, παιδιά, αυτές τις μέρες. Ναι, φυσικά λοιπόν και τρένταρε το καινούριο έτσι cover της συνεργασίας Κατερίνας Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι μιλάμε για τη συνεργασία της χρονιάς στο μαγαζί Έναστρον και όπως καταλαβαίνετε έχει να γίνει χαμός. Το καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο από την αφίσα. Γιατί παιδιά τους βλέπουμε να τρώνε το μήλο, το περιβόητο μήλο της Έριδος από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τι θα δούμε σε αυτή τη συνεργασία, παιδιά? Ανυπομονούμε να μάθουμε. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

πολλά τα δημοσιεύματα και πολλά τα trends, παιδιά, αυτές τις μέρες για την Ιουλία Καλυμάνη. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, όλα τα sites γράφουν. Παντρεύεται η Ιουλία Καλυμάνη με ερωτηματικό αλλά και με θαυμαστικό. Εγώ θα σας πω όσον αφορά αυτό που γράφετε με δικό μου ρεπορτάζ, ότι έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι είναι απλά συνεργάτες. Αλλά και να είναι ζευγάρι, μας νοιάζει κάτι. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους, παιδιά. Οποιοδήποτε και αν είναι αυτοί, να το ζήσουν, να πούνε το οτιδήποτε τους αφορά σε προσωπικό επίπεδο, με τη δική τους ροή και γενικότερα. Αυτό δεν είναι ωραίο, να υπάρχει μια διακριτικότητα. Αν κάποιος την έχει επιλέξει, πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Και εμείς φυσικά. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και viral γίνεται η Ιουλία Καλυμάνη για όλες αυτές τις ωραίες συναυλίες που έχει κάνει το καλοκαίρι.

0: Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
8: Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430 24430.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
12: Η ΔΕΗ Απαιωνίας θα αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavlaservices. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
13: Ράδιο Επιλογές.
14: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
15: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, Αθηνά Κλίμπη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και πέρα από τα viral τραγούδια, όπου σε πολλές περιπτώσεις είναι νησιώτικα, αλλά φυσικά και πανηγυριώτικα τραγούδια, όπως ας πούμε βλέπω εδώ πέρα το τρεντάρι πάρα πολύ η Τζένι Κατσίγιανη, αλλά και η Γογό Τσαμπά. Να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι τρεντάρουν και μερικές πολύ κακές ειδήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά για να δούμε και λίγο επικαιρότητα, γιατί παιδιά και αυτό μας.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και σας είπα ότι θα μιλήσουμε και λίγο για επικαιρότητα. Όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς κάτι που είναι πολύ κακό να τρεντάρει είναι οι φωτιές και πραγματικά δεν έχουμε αφήσει πάλι τη φύση στην ησυχία της. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show και νομίζω μόνο αγάπη στέλνουμε, αλλά και θετικά vibes σε Κρήτη, Λέσβο, αλλά και Πάρο.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφ. Εισιτήρια more.com.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
7: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδος εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρεθι.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
9: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
10: Be Viral Radio Show.

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Σαν την άκλη με στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Εγώ με το σκύλο μου λοιπόν εδώ πέρα στο στούντιό μας για την τελευταία μας εκπομπή. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι είμαι τόσο χαρούμενη για αυτή τη χρονιά, τόσο ευγνώμων. Αχ, βρε παιδιά, αυτό θέλουμε, αυτό το feeling χρειαζόμαστε. Έχουμε έτσι μία πανσέλινο που την ενημερώνουμε από το control, αλλά δεν πειράζει, την αγνοούμε. Αν την άκλη με στην παρέα σας λοιπόν, έχετε χρόνο να μου ζητήσετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, γιατί παιδιά, ειδικά σήμερα, θέλω να ακούσετε μόνο ότι γουστάρετε εσείς.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και παιδιά, πολλά τα trends, πολλά τα νέα και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, και τα μηνύματα. Να πω ένα γεια στη Γαλήνη και ένα γεια στον Νίκο που μου έχουν στείλει εδώ πέρα μήνυμα. Η Γαλήνη, παιδιά, τι ωραίο όνομα, Θεέ μου. Και αυτό θέλω να αισθάνεστε, Γαλήνη. Τους αφιερώνω λοιπόν το επόμενο τραγούδι που έρχεται. Να πω λοιπόν επίσης ότι, παιδιά, ενημερώνουμε από το Control για όλα αυτά τα σχήματα που έρχονται το καλοκαίρι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να τα επισκεφτούμε. Να πάμε, ρε παιδιά, στην πρωτεύουσα και στις δύο πρωτεύουσες, θα έλεγε κανένας, αλλά γενικότερα να πηγαίνουμε και στην επαρχία, να το πούμε και αυτό. Ας τα αφήσουμε αυτά, κυρίες και κύριοι. Τρεντάρει ένα πολύ ωραίο τραγούδι αυτές τις μέρες, έχω να πω σε αυτό το σημείο, από ανερχόμενους καλλιτέχνες, το οποίο θα το δούμε σε ελάχιστα λεπτά και θα το συζητήσουμε. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω.

0: Διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Be Viral Radio Show.

τι τρεντάρει στο TikTok. Επιτέλους, παιδιά, ένα νέο φρέσκο τραγούδι. Αυτό έχω να πω, ότι το καταχάρηκα. Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι. Από Γιάμα, μία διάδα, ένα αντρικό ντουέτο που νομίζω το χρειαζόμασταν, οι οποίοι έχουν πραγματικά φανατικό κοινό εδώ και 2 χρόνια. Και όπως καταλαβαίνετε, μερικές φορές για να λάμψει ένα άστρο μπορεί να θέλει λίγο χρονικό διάστημα. Νομίζω θα τους ακούμε πολύ φέτος. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Προτελευταίο μας σόν εδώ πέρα στην εκπομπή. Και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα, αυτό λοιπόν ήταν και για φέτος. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, ήσασταν στο Be Viral Radio Show. Ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά. Ευχαριστώ το σκύλο μου που καθόταν ήσυχος εδώ πέρα στα studio session μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, είστε επανειδήν θα πω. Λεπτομέρειες θα μάθετε σύντομα μέσα από τα social media. Μέχρι τότε να χαμογελάτε και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: επιλογές.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
3: Τρώσαν. Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό.
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις.
4: Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
8: Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Ιστόριο Καστοριάς, που είναι Powered by the E, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά The E 3x3 Street Basketball. Δες τα και ζήστα όλα στο energyoutloud.gr.
9: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
4: Όχι, τι!
9: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με έψησες.
9: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
9: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
4: Πες μου κι άλλα.
9: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
9: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
10: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
4: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
4: Τηλέφωνο 23 430 24 430. Joylicious.
10: Joylicious.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
12: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
12: Επιλογές FM.gr.
13: Είναι
12: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη,

0: Συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη. Συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα. Η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Η ΔΕΙΑ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Απαιωνίας. ΔΕΙΑ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
9: Έχω
10: μετά θα πάνε
9: εκστασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Ακούτε Ράδιο Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
1: Εσύ, πού μπαίνεις για να βρεις τα καλύτερα καλοκαιρινά events? Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στο πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
3: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
5: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Επιλογές FM.gr.
6: Είναι
5: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
8: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430 24430.
8: Joylicious. Joylicious.
10: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
11: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
11: Έχω.
12: Μετά θα πάνε
11: εξτασιαστεί.
12: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέει, ρε?
12: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
13: Είναι στον αέρα.
14: Είναι και στο διαδίκτυο.
13: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Να, εδώ συζητάμε που θα μας πάνε τα αγριαθήρια.
1: Πραγματικά, δηλαδή.
0: Υπήρχε ένα τραγούδι που εδώ έλεγε: θα μας φάνε τα αγριαθήρια, θα μας γράψει και η ιστορία. Δεν ξέρεις.
1: Δεν θα ήθελα να με γράψει η ιστορία. Όχι, επειδή με έφαγε αγριοθήρια, να σου πω την αλήθεια μου. Κοσμός Κατραμάδος, Εύη Βαλή, εδώ είμαστε. Προσγειωθήκαμε κοντά σας.
0: Είναι και αυτό η προσγείωση της Παρασκευής. Έτσι, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: 31 έτσι. Ιουλίου.
0: Είναι πολύ κομβικές αυτές οι ημερομηνίες και οι μέρες. Γιατί 31 Ιουλίου και Παρασκευή. Φαντάσου τι γίνεται έτσι από σήμερα και μετά. Έτσι, αδειάζουν κάποια μεγάλα κέντρα αστικά για διακοπές. Κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν έρχονται επίσης. Και κάποιοι άνθρωποι έρχονται για διακοπές στα μέρη μας. Καλωσορίσατε στα μέρη μας για διακοπές.
1: Να τους υποδεχτούμε καλά. Φεράμε τα καλά μας.
0: Τώρα τι να σου πω, θα περάσεις καλά, δεν θα περάσεις. Είναι θέμα τύχης μερικές φορές. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Και να σου πω κάτι, πολλές φορές είναι και θέμα διάθεσης. Δηλαδή είναι αυτό ότι.
0: Δεν είναι μόνο θέμα διάθεσης.
1: Να σου πω κάτι, το έχω παρατηρήσει και στον εαυτό μου. Έχει τύχει μία μέρα, ας πούμε, να μου πηγαίνουν όλα ανάποδα, όλα στραβά. Να έχω κανονίσει κάτι συγκεκριμένο να κάνω και να είναι λες και το σύμπαν να έχει συνωμοτήσει για να μην γίνει. Και να το βάλω πείσμα και να το γυρίσω.
0: Εντάξει, είναι και αυτό, θέμα είναι διάθεσης. Από σένα αυτό.
1: Είναι και θέμα διάθεσης, δηλαδή σε κάποια πράγματα είναι το πώς θα το δούμε. Αν καταφέρουμε να το γυρίσουμε λίγο στο μυαλό μας την ώρα που συμβαίνουν τα στραβά, μπορεί και να καταφέρουμε να το γυρίσουμε συνολικά.
0: Έτσι, αν περνάει από το χέρι μας. Λοιπόν, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Όλο το καλοκαίρι μαζί, που σημαίνει και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε με ζώδια, κανονικότατα. Ξέρετε εσείς. Πάμε σε μουσικές και εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, και επειδή λέμε για όλα αυτά τα περί διακοπών, ας πούμε, και τι μπορεί να σου τύχει και αν θα πάει καλά όλο αυτό, γιατί μερικοί είναι που χτίζουν, ξέρεις, όλη τη χρονιά τους και περιμένουν αυτές τις μέρες των διακοπών για να περάσουν λίγο καλύτερα, να πάρουν μια ανάσα, ρε παιδί μου, ή να κάνουν το κάτι διαφορετικό. Έτσι. Mm-hmm. Ένας φίλος μου, τώρα θα σας πω μια προσωπική ιστορία, γιατί έχει πολύ πλάκα.
1: Ζητές, παιδιά, ναι. Αυτά είναι
0: φίλου μου, γνωστού μου τώρα, ευτυχώς.
1: Φίλος του φίλου.
0: Όχι τόσο πολύ, φίλος δικός μου, τέλος πάντων. Έτσι, λοιπόν, οργάνωσε και ο άνθρωπος αυτός, έτσι, να πάει με την σύντροφό του την καινούρια. Να πάει διακοπές. Την καινούρια, ήταν χωρισμένος και τα τελευταία χρόνια έχει καινούρια σύντροφο. Πώς αλλιώς θα το πω.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, και πάει διακοπές.
1: Ξανά ο άνθρωπος.
0: Αυτό. Σε μεγάλη ηλικία, βέβαια. Μεγαλύτερος από μένα.
1: Εν πάση περιπτώσει,
0: ναι. Και ναι, αυτό. Και πάει εκεί και με το που πάει την επόμενη μέρα, να ο πουνόδοντος, να τα πρεξίματα, να ψάχνουν οι γιατρούς μέσα στα χωριά.
1: Έτσι,
0: οδοντίατρο αρχικά, αλλά μετά χρειάστηκε και χειρότερα πράγματα. Να πάει δηλαδή σε οδοντίατρο που κάνει χειρουργείο. Οπότε πήγε στο κέντρο της πόλης και είναι όλες τις μέρες πρισμένος. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να γίνουν και πολλά έτσι να περάσεις καλά. Δηλαδή, όσοι θέλεις και να έχεις, όσο και να κάποια πράγματα να τα βάλεις στην άκρη, αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Οπότε είναι να περιμένεις ολόκληρο το χρόνο για αυτή τη στιγμή, όποια και να είναι, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, και τελικά να σου βγει έτσι. Μη σας τύχει, δηλαδή. Πραγματικά.
1: Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά. Μην μπεις πουθενά που πρόκειται να πας. Τι σχεδιάζεις.
0: Και αυτό μερικές φορές, ναι, μπορεί να υπάρχει και κάποιος που μπορεί να το επηρεάζει. Πολύ άσχημα.
1: Υπάρχει και αυτό το.
0: Σε αυτό, να σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι εσένα περισσότερο από άλλους. Τόσα χρόνια που το έχουμε βιώσει, δηλαδή. Λες Παναγία μου, δηλαδή.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής.
1: Λοιπόν.
0: Εσείς ξέρω ότι είσαστε πάνω στον πανικό μερικοί από εσάς για διακοπές. Έτσι.
1: Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας που μοιράστηκες
0: για αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ότι πριν φύγουμε για διακοπές, τι πρέπει να κάνουμε πέρα από το να τσεκάρουμε το αυτοκίνητό μας. Να έχουμε τσεκάρει και τις κουφάλες στο στόμα μας.
0: Δεν γίνεται. Μερικές φορές αυτό. Ναι, μερικές αυτό δεν είναι.
1: Ένα τσεκάρισμα, ρε παιδί μου.
0: Μερικές φορές είναι αυτό που ότι προχθές έκανες ένα τσεκάρ και σου το άδειξαν όλα εντάξει. Και μετά ο άλλος είναι αθλητής και πεθαίνει, ας πούμε. Και δεν το.
1: Τι είπα ξύλο, καλά. Το πήγες να το
0: δεν είχε τίποτα. Θέλω να σου πω ότι ό,τι τσεκ και να κάνεις είναι αν στο βγάλει τύχη, δεν στο βγάλει. Δηλαδή και το αυτοκίνητο, αν το τσεκάρει, σου βγάλει κάτι το οποίο δεν περίμενες.
1: Κάνουν τέτοια πράγματα τα αυτοκίνητα.
0: Αλίμονο. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
1: <από μένα. laughs>
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Εύη Βαλίκος, μας και Δραμάδος. Επιστρέφουμε.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skill, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Are you ready?

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής.
1: Έξαλλος ο κατρομάδος εκτός μικροφόνου. 31 ευρώ.
0: Ναι, βέβαια, τι να κάνουμε τώρα. Είναι θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι. Κάποιοι δεν δίνουν σημασία. Και γι' αυτό συμβαίνει αυτό στις μέρες μας, έτσι. Οι γονείς εννοώ, γιατί μιλούσαμε για τους γονείς και τα παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά τα προϊόντα που βάζουν πάνω τους. Ξέρω εγώ, και τα νύχια των κοριτσιών. Γιατί έχω και κόρη και γιο. Έτσι, βλέπεις τις διαφορές, βλέπεις τι γίνεται. Από τους ίδιους γονείς μεγαλώνουν. Και όμως βλέπεις τις διαφορές.
1: Καλά, εντάξει, δεν έχει να κάνει μόνο με το φίλο. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος έχει και το χαρακτήρα. Πέρα από το πώς μεγαλώνει.
0: Ναι, είναι
1: έτσι.
0: Και αυτό. Λοιπόν, Εμβιβαλή, Κοσμά Κατραμάδος εδώ.
1: Κοσμά Κατραμάδε, να πούμε σήμερα ένα χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο που γιορτάζει. Okay, και το λέει εδώ πέρα το ημερολόγιο μας. Επίσης, σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Χάρι Πότερ.
0: Γεννήθηκε, τι έκανε. Τι έγινε, ποιος τον γέννησε.
1: Είναι τα γενέθλια του Χάρι Πότερ.
0: Ωραία. Τέλεια, να. Φανταστικά.
1: Όπως καταλάβατε, για να μπούμε στο νόημα, έχουμε έρθει σε εκείνο το σημείο που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Που λέμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ το κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν, 31 Ιουλίου το 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπια από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Ξεκινάει εκείνη η μεγάλη μετακόμιση. 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιούργησαν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. 1920, ο Ίων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1960, διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. 1976, ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 1984, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 31 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να μερακλώσει με ένα κομμάτι. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να γουστάρει πολύ τη μουσική που ακούει στο αυτοκίνητο.
1: Εννοείται.
0: Και να τη βάλει τέρμα
1: και εγώ το κάνω αυτό.
0: Χρειάζεται βέβαια μια προσοχή, γιατί όταν οδηγείς πρέπει κάπως να είσαι συγκεντρωμένος και καμιά φορά μπορεί η μουσική να σε κάνει να ξεφύγεις. Παρένθεση αυτό.
1: Ναι, επίσης να μην ακούσεις κάποια πράγματα που θα έπρεπε να ακούσεις την ώρα που οδηγείς. Ας πούμε, σε βοηθάει ο ήχος.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος ο οποίος το τερμάτισε όμως το όλο πράγμα. Γιατί μεράκλωσε ακούγοντας ελληνικά τραγούδια και συγκεκριμένα ένα τραγούδι του Βασίλη Καρά.
1: Έτσι, ναι, είναι και αυτό.
0: Ήτανε σε σύραγγα. Μεράκλωσε τόσο πολύ.
1: Νομίζω ότι υπάρχει και βίντεο γι' αυτό.
0: Υπάρχει και βίντεο, ναι, που σταμάτησε. Άνοιξε πόρτες για να ακούγεται παντού. Προφανώς έκανε και ηχείο το τούνελ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Και άρχισε να το.
1: Είναι σαν να σου έρχεται ο Καράς.
0: Να το διασκεδάζει.
1: Είναι σαν να σου έρχεται ο Καράς από τον άλλο κόσμο. Έτσι ακούγεται αυτό στο τούνελ μέσα. Και σου ξανατραγουδάει το τραγούδι. Μόνο για πάρτι σου.
0: Έκανε το τούνελ πίστα, παιδιά, ο τύπος. Δηλαδή.
1: Εντάξει, μωρέ, καλά έκανε.
0: Τι ενοχλεί. Είναι, παιδί μου,
1: δεν
0: αυτό.
1: Είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο είναι επειδή συνήθως στις σύραγγες είναι μία λωρίδα να πας και μία να γυρίσεις. Πού να σταματήσεις. Εκεί εντωμεταξύ συνήθως υπάρχουν και κάμερες. Δεν ξέρω, δεν τον είδε η κάμερα να πάει κάποιος να το μαζέψει.
0: Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε το σκηνικό, αλλά. Φίλε, πραγματικά, καταλαβαίνω, έχεις τα σεκλέτια σου, έχεις μερακλώσει, έχεις αυτό, αλλά
1: ή μπορεί να κλαις,
0: υπάρχουν
1: με
0: και
1: μαύρο
0: άλλοι
1: δάκρυ.
0: Που περνάνε.
1: Έτσι.
0: Υπάρχουν και άλλοι που
1: δεν
0: περνάνε.
1: Δεν υπάρχει αυτό τώρα εσύ που λες, είναι για σένα. Τώρα ο άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα εκείνη τη στιγμή.
0: Να έχουμε έτσι λίγο αυτό, μια λεξούλα ρε παιδί μου που είναι λίγο ξεχασμένη. Ενσυναίσθηση.
1: Δεν υπάρχει αυτό, όσο περνάει ο καιρός.
0: Θα το καταλάβω τον καλύτερα σου. Αλλά μη μου δυσκολέψεις εμένα τη μέρα. Δηλαδή.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι,

Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας αλλά και τελευταία μέρα του μήνα. Έτσι, από αύριο λέμε Αύγουστο. Αύγουστο βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλεις

0: ήθελες να πας και πώς θα ήθελες να περάσεις, ας πούμε. Πες ότι έχεις 2 εβδομάδες. Έτσι, όχι 5 μέρες, 3 μέρες.
1: Το έχω έτοιμο.
0: Εντάξει, το έχεις έτοιμο, να το πούμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Έχουμε και χορηγούς, καταλαβαίνεις.
1: Θέλω να σκεφτείς κι εσύ κάτι.
0: Να σκεφτώ κι εγώ.
1: Με ποιο τραγούδι θα έπιανες δεξιά, θα άνοιγες πόρτες παράθυρα και θα τάσεις παγιές.
0: Έλα ντε.
1: Ποιο θα σε μεράκλωνε.
0: Έτσι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου

0: δεύτερη ώρα μαζί, μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ στη μουσική. Καλώς ορίσατε. Καλές διακοπές στα μέρη μας, εσείς που κάνετε διακοπές. Έτσι.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Προσοχή στους δρόμους.
1: Γιατί. Προσοχή στο χωρί.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτό που βγαίνει ο άλλος, ξέρεις, με ουρές και με πίεση. Αλλά σήμερα 31 Ιουλίου, αύριο 1η Αυγούστου, καταλαβαίνουμε ότι έχει πολλή κίνηση στους δρόμους. Οπότε. Προσοχή, έτσι, να το χαρούμε τουλάχιστον, όχι κάτι προσπεράσεις σε διπλή ρορίδα που έχουμε δει και φορτηγά τον τελευταίο καιρό στα βίντεο. Τώρα πλέον υπάρχουν και τα βίντεο τα οποία καταγράφουν τα πάντα, ας πούμε, έτσι, τα επικίνδυνα και αυτοκίνητα που πάνε στην αντίθετη λωρίδα, αλλά και φορτηγά.
1: Είναι χρήσιμο. Έχει βάλει και ο καλός μου στο αμάξι μια καμερούλα μπροστά.
0: Να βλέπεις.
1: Είναι χρήσιμο. Γιατί χτύπα ξύλο, δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Υπάρχουν κάποιες αποδείξεις, κατάλαβες. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο δείχνει τι έχει συμβεί ακριβώς.
0: Εντάξει, μωρέ, εμένα λίγο μου τη σπάει αυτό με τη ζωή που πρέπει να την καταγράφουμε παντού με κάμερες. Δηλαδή αυτό που κάποτε λέγανε με τις κάμερες, τώρα πλέον γίνεται στις μέρες μας. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι κάπου θα βρεθεί κάμερα να σου έχει καταγράψει έστω και μια στιγμή. Δηλαδή αυτό είναι λίγο να μην έχεις προσωπική ζωή. Κατάλαβες, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αν αυτό το υλικό, το βιντεολεκτικό, δεν το χρησιμοποιείς παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι χρήσιμο.
0: Το κακό είναι ότι μερικές φορές υπάρχει λόγος να ψάξεις να βρεις βίντεο, έτσι, σε κάτι δολοφονίες ή κάτι τέτοια, και κλείνουν στόματα εκείνη τη στιγμή.
1: Εκεί δεν βρίσκουνε. Δεν υπάρχει κανένα βίντεο.
0: Δεν βρίσκουνε τίποτα. Λοιπόν, για πες, σκέφτηκες μέρος διακοπές και τι θα κάνεις, ξέρω και εγώ,
1: μόλις
0: για πες.
1: Μου το είπες, το έκανα κατευθείαν εικόνα σε μία στη Γάβδο.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Στη Γάβδο. Σε μία παραλία.
0: Μοναχικά δηλαδή.
1: Νομίζω
0: ήρεμα.
1: Είναι ο Άγιος Ιωάννης, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Ελπίζω να το λέω. Ναι, ναι, ναι. Ελπίζω να το λέω σωστά.
0: Θα πας κάπου που έχεις να πάει,
1: όχι,
0: δηλαδή.
1: Δεν είπα ότι θα πάω. Α. Λέω το ιδανικό μου.
0: Ναι,
1: το ιδανικό,
0: λέω.
1: Μου,
0: θα πήγαινες κάπου που έχεις να πάει. Αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πήγαινα εκεί, στη συγκεκριμένη παραλία που έχει το ταβερνάκι ακριβώς από πάνω.
0: Έχει ακόμα.
1: Είχε, θεωρώ ότι θα υπάρχει.
0: Θα είναι ταβερνάκι.
1: Εύχομαι να υπάρχει και
0: θα
1: είναι, να είναι καλά.
0: Θα είναι ταβερνάκι.
1: Η κυρία Μαρία και ο κύριος Γιάννης, ναι, νομίζω, ναι, ήταν εκεί.
0: Θα είναι ταβερνάκι, θα είναι καμιά καντινάρα τώρα πλέον.
1: που είχε και κάτι δωματιάκια λίγο παραπέρα. Αυτό, να βγαίνεις από το δωματιάκι, να κατεβαίνεις την κατηφορίτσα, να πηγαίνεις στη θάλασσα και μετά να ανεβαίνεις αυτή τη μικρή ανηφορίτσα, να πηγαίνεις να τρως κάτι και να ξεπλώνεις. Και να μην πιάνουν και καλά τα κινητά. Αυτό θα ήταν το ονειρικό για μένα, να απομονωθώ εκεί.
0: Αυτό πότε έχει συμβεί, πριν πόσα χρόνια?
1: Πολλά χρόνια.
0: Αυτό σου λέει, αυτό είναι επίφοβο, επίφοβο. Γιατί αλλάζουν όλα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα κάτι λιγότερο από μία ώρα εδώ μαζί. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά.

0: Τι έχουμε.
1: Λοιπόν, εσύ στις διακοπές σου, αν πας σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, θα ψηρήσεις τίποτα?
0: Θα κάνω τι?
1: Θα ψηρήσεις, θα πάρεις κάτι τι στο...
0: Αν θα κλέψω εννοείς.
1: Ναι.
0: Πες το κανονικά, παιδί μου, λέω και εγώ ψηρήσεις.
1: Θα βάλεις κάτι που ανήκει στο ξενοδοχείο μέσα στη βαλίτσα σου φεύγοντας?
0: Ναι, με το έχω κάνει πολλές φορές, κανονικότατα.
1: Το νου σας. Αν μόλι δείτε κατραμάδος.
0: Μαζευτείτε. Ψαχτείτε, εννοείται, τα έχετε όλα πάνω σας. Η μία περίπτωση είναι ότι έχω πάρει δύο πετσέτες από ένα ξενοδοχείο. Γιατί είχα βάλει τις δικές μου τις πετσέτες στην πισίνα και κατά περίεργο τρόπο χάθηκαν. Και παρόλο που υπήρχαν κάμερες, δεν μπορούσαν να τις βρούνε ποιος τις πήρε. Οπότε λέω και εγώ, θα σου πάρω και εγώ δύο πετσέτες και αν μου πεις τίποτα, βρες τις
1: δικές. Μία σου και μία μου.
0: Εννοείται, κανονικά. Και έχεις πάρει και πετσέτες καινούργιες. Δηλαδή είναι εκείνη τη χρονιά που έχεις δώσει τα λεφτά σου να πάρεις δύο ωραίες πετσέτες.
1: Ναι,
0: καταλάβες.
1: Ναι.
0: Και εξαφανίζονται οι πετσέτες, περιέργως. Εντάξει, και γενικότερα άλλες φορές σε διάφορα ξενοδοχεία που έχω πάει είναι αυτά τα μπουκαλάκια με τα σαπούνια.
1: Αυτά ούτως ή άλλως είναι αυτά,
0: τα μαζεύω, τα παίρνω και τα χρησιμοποιώ σε άλλες διακοπές που δεν έχουν.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ απλό.
1: Λοιπόν, έχει γίνει έρευνα, γιατί δεν είσαι ο μοναδικός που παίρνει τα αναμνηστικά του από το ξενοδοχείο. Έχει γίνει έρευνα για το ποιο είναι το αντικείμενο που κλέβουν περισσότερο οι τουρίστες από τα ξενοδοχεία. Και φυσικά δεν πρωτοτύπησες, καθότι οι πετσέτες είναι το νούμερο ένα στη λίστα.
0: Είδες, να το.
1: 80.000 πετσέτες εξαφανίζονται κάθε χρόνο.
0: 80.000 πετσέτες αποκλείεται από όλο τον κόσμο.
1: Όχι από όλο τον κόσμο.
0: Α,
1: από μια συγκεκριμένη μεγάλη αλυσίδα.
0: Λέω κι εγώ.
1: Από μια συγκεκριμένη μεγάλη αλυσίδα, την αποκάλυψη έκανε ο Ισπανός επιχειρηματίας Αντώνιο Καταλάν, ιδρυτής και πρόεδρος αλυσίδας AC Hotels, και μίλησε για αυτό το φαινόμενο. Διαθέτει 91 ξενοδοχειακές μονάδες μόνο στην Ισπανία. Έτσι.
0: Εντελώς τυχαία το χαλάκι ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό το θέμα.
1: Σου κάνει,
0: του κλέφτη και του ξενοδοχείου.
1: Εν τω μεταξύ, δεν είναι, ρε παιδί μου, μόνο το οικονομικό. Είναι ότι έχει και το λογότυπο. Τα περισσότερα ξενοδοχεία τυπώνουν το λογότυπό τους πάνω στις πετσέτες.
0: Εγώ θα μπορούσα να πω και κάτι άλλο. Επειδή μαζεύω σπίρτα από όλο τον κόσμο όπου πάω, ας πούμε, παίρνω και εκείνα τα σπίρτα, τα χάρτινα. Έτσι, και είναι συλλογή αυτό. Θα μπορούσε κάποιος να παίρνει οι πετσέτες. Δηλαδή, έχω πετσέτα, ξέρω κι εγώ, από το Intercontinental τη τάδε χώρα, ας πούμε, τη τάδε πόλη. Να μαζεύεις πετσέτες από όλο τον κόσμο. Ωραία φάση.
1: Έχω την απορία εγώ. Αυτό μετά, ρε παιδί μου, όταν μπαίνουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και συνειδητοποιούν ότι λείπουν οι πετσέτες.
0: Είναι συνηθισμένοι συνήθως.
1: Δεν σου στέλνουν μετά ένα μπιλιετάκι να σου πούνε ότι λείπουν οι πετσέτες από το δωμάτιό σας.
0: Η μία πετσέτα νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει. Κατάλαβες.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.

0: Άκου λοιπόν, άκου λοιπόν.
1: Με βάση αυτά που λέγαμε προηγουμένως, να σου πω ότι έχω πάρει κατά καιρούς και παντόφλες μιας χρήσης. Αυτές που έχουν καμιά φορά τα ξενοδοχεία.
2: Εντάξει, της μιας χρήσης. Έτσι. Σου ξαναλέω, της μιας χρήσης και τα το φόρεσες, σαπούνι. Πούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, τα χρησιμοποίησες. Okay, λογικό, ναι. Γιατί αλλά είναι μιας χρήσης.
1: Επειδή εγώ δεν φοράω παντόφλες στη ζωή μου ποτέ, δηλαδή χειμώνα καλοκαίρι, περπατάω ξυπόλυτος. Καμιά φορά αυτές σε βολεύουν όταν είναι μιας χρήσης, έτσι να τις πάρεις μαζί και μετά να τις πετάξεις, ας πούμε. Να τις χρησιμοποιήσεις κάπου και μετά να τις πετάξεις. Οπότε έχω πάρει μερικές φορές και κάτι τέτοιο, το οποίο είναι τελείως, ας πούμε, χάρτινο. Δεν το συζητάμε.
2: Ναι, είναι αυτό, είναι μιας χρήσης. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει άλλος μετά.
1: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις. Και σε λίγο και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής και του μήνα για μας. Έτσι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, θα το πούμε τελευταία φορά. Επιβαλλήκος Μάσκα Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, Facebook, TikTok και Instagram. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
3: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: σπίτι μαζί. Ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ επιστρέψαμε τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Έτσι, τελευταία μέρα του μήνα.
1: Καλοκαιρινούς μας λες σήμερα.
0: Εντελώς.
1: Η θεματολογία μας.
0: Γιατί τις επόμενες μέρες τι θα κάνουμε. Δηλαδή εσείς θα βουτάτε στις πισίνες και στις θάλασσες. Και εμείς εδώ πέρα τι θα κάνουμε. Και εμείς ένα καλοκαιρινό θα κάνουμε, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας δήλωσε ευθαρσός.
1: Καλέ, το σοβάρεψε.
0: Έτσι. Ότι μια χαρά θα έκανε σεξ με την Κάλι Μινόγκ. Το είπε δημόσια. Και επίσης αναφέρθηκε στα πεπόνια της Πάμελα Άντερσον. Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας,
1: ξαναλέω. Έχει κάποια καλλιέργεια πεπονιών ή Πάμελα Άντερσον.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά θα του, πω ότι είναι παλιακός. Γιατί η Πάμελα Άντερσον νομίζω ότι έχει κάνει και... έχει αφαιρέσει το στήθος, έτσι είναι κανονικό πλέον. Δεν είναι εκείνα που είχε κάποτε.
1: Μπορεί να του αρέσουν τώρα, έτσι, που είναι πιο φυσικά.
0: Δεν ξέρω, τι...
1: δεν ξέρω.
0: Όταν μιλάει για πεπόνια εννοεί ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα παιδιά. Οπότε μάλλον δεν τον έχουν ενημερώσει ότι τα έχει βγάλει αυτά και είναι φυσιολογικά.
1: Μάλλον δεν τον έχουν ενημερώσει για πολλά πράγματα τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας.
0: Εντάξει, απλά ξέρεις τι, εδώ σε πειράζει ότι είναι άντρας ή ότι τα λέει δημόσια ένας πρωθυπουργός?
1: Με πειράζει το ότι τα λέει δημόσια ένας πρωθυπουργός.
0: Αυτό είναι, γιατί ας πούμε τις προάλλες, πριν κάνα μήνα, ενάμιση, τα έλεγε η Τζένιφερ Λόπεζ ότι θα πήγαινε να κάνει σεξ με κάποιους πρωταγωνιστές κάποιας ταινίας, ας πούμε.
1: Είναι
0: οπότε,
1: άλλο
0: ναι,
1: να πεις,
0: είναι...
1: και εγώ Jennifer... λέω ότι το celebrity crush μου, ας πούμε, είναι ο Τζόνι Σοντέπη.
0: Okay.
1: Ο καθένας έχει το χαρά του.
0: Δεν είπες όμως και το προφανές, ας πούμε. Φτάσαμε τώρα να μιλάμε για πεπόνια, καρπούζια, αγκούρια και σεξ. Εντάξει.
1: Και επίσης έχω πει ότι το νιώθω πιο πλατωνικό. Δεν ξέρω αν. Γιατί έχει μεγαλώσει και ο άνθρωπος, δεν είναι. Εντάξει.
0: Καλά, έχει μεγαλώσει. Μια χαρά θα ήσουν μαζί του και έτσι μεγάλος που είναι.
1: Σου λέω, έχει
0: δεν είναι και η πρώτη φορά που θα καταστρατηγήσεις, ας πούμε, έτσι,
1: τα γούστα μου.
0: Τα γούστα σου, ναι. Κατάλαβες.
1: Είμαι δίδυμος, οφείλω να κάνω την ανατροπή.
0: Έτσι.
1: Αν δεν την κάνω εγώ, τότε ποιος?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, για τα δικά σου τα γούστα θα μείνω στο Αφροδίτη, στον Ταύρο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Εκεί θα
1: αλλά
0: μείνω εγώ. Εκεί θα μείνω
1: η
0: εγώ.
1: Βάση μου είναι
0: δεν οπότε... αλλάζει, δεν αλλάζει. Εντάξει, λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε σήμερα και να μην σχολιάσω για ακόμα μια φορά αυτό το οποίο έγινε τον τελευταίο καιρό, που μειώθηκε η βενζίνη 10 λεπτά μετά από διαταγή εδώ και λίγο καιρό.
1: Μειώθηκε.
0: Έτσι, λέει ότι μέχρι τέλος Αυγούστου, έτσι, συνεννοήθηκε η κυβέρνηση με τα δηληστήρια και θα χρεωνόμαστε, έτσι δεν μας είπανε, αυτό δεν γίνεται τον τελευταίο καιρό, 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο σου λέει, έτσι, μετά από συζήτηση και συνεννόηση. Και αρχίζω και σκέφτομαι εγώ καταρχήν, άρα μπορούσες να το κάνεις και 2 εβδομάδες μετά που αυξήθηκαν οι τιμές, μετά τον πόλεμο δηλαδή, έτσι. Είναι μια σκέψη αυτή. Έτσι, και μετά η δεύτερη σκέψη είναι ότι αυτό ωφελεί περισσότερο τους πλούσιους, που χαίστηκαν τώρα οι πλούσιοι, ας πούμε, αν θα κάνω ένα γέμισμα στο δικό τους το αυτοκίνητο, ξέρω και εγώ, και θα ωφεληθούν 8 ευρώ στο γέμισμα, έτσι σιγά τα λεφτά για αυτούς, ενώ οι φτωχοί που δεν έχουν λεφτά να πάνε ούτε διακοπές ούτε να κινήσουν το αυτοκίνητό τους πολύ, δεν θα ωφεληθούν και πολύ. Γιατί ένας φτωχός δεν μπορεί άνετα να γεμίσει το αυτοκίνητό του, ας πούμε. Με βενζίνη να πεις ότι έχω όφελος 3-4 ευρώ. Είναι λίγο αντιφατικό όλο αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι, παλιά δεν λέγανε ότι δίνουμε πας για να βοηθήσουμε τους φτωχούς, μην ωφεληθούν όλοι από αυτό το μέτρο.
1: Ναι.
0: Εκτός και αν, ρε παιδί μου, υπάρχει και το πας για τις άλλες ομάδες ευάλωτες.
1: Πού το πας, το πας.
0: Έλατε. Είναι αυτή η τρέλα, ρε παιδί μου. Σου λέει, με πιάνει εμένα, δηλαδή μπορούσες να το μειώσεις και πριν. Και δεν το μειώσεις και το μειώνεις μέσα στον Ιούλιο.
1: Εγώ μένω στην ερώτηση, μειώθηκε.
0: Μειώθηκε, μειώθηκε. Μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε πάλι. Ξέρω και εγώ με όλα αυτά που γίνονται. Λοιπόν, πώς το κόβεις? Έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Πάμε τέλεια, πάμε φανταστικά. Τρένο, πάμε εξαιρετικά.

0: τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα, τέλος και για αυτό το μήνα για μας. Έτσι.
1: Τόσα έτσι. Τελειώματα σε μια στιγμή, πραγματικά τα
0: σχέδια. Έτσι. Πάντα τέτοια σου εύχομαι. Λοιπόν, μέσα σε 2 ώρες δηλαδή. Λοιπόν,
1: εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά στη Δευτέρα.
0: Κανονικότατα Αύγουστο στη Δευτέρα για μας.
1: Αποδεχτούμε εδώ τον Αύγουστο.
0: Βεβαίως.
1: Την πανοκρουσίες θα γίνει.
0: Σας το έχουμε πει έτσι κι αλλιώς ότι θα είμαστε όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί σας. Καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε.
1: Και φυσικά Δευτερούλα εμείς και εξωγήινοι, έτσι. Εσείς εμείς και εξωγήινοι.
0: Και ζώδια επίσης. Μην το ξεχνάμε.
1: Αλήθεια. Τι ζώδιο να είναι οι περισσότεροι εξωγήινοι.
0: Τώρα το κάψες τελείως. Λοιπόν, ραντεβού εδώ τη Δευτέρα. Γεια χαρά, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά. Και καλές διακοπές όσους ξεκινάνε σήμερα.
1: Πολλά φιλιά από μας.

κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ. Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο. Εγώ άδειο σώμα,

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχουν. Ήρθε ο καιρός

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα να χάνεις το δρόμο. Να ξεχνάς.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM.